0: Ιωάκη, μουστανός Ιησούς, φρούτα μπενισιονάδι μπομπαρίκα, ο κλεμεντίσιμα, ο πιαντόσα, ο ντούσι μπίρχε Μαρία, πίλη πανός Σάντα Μάμα τη Διός, πανός μπηραπιτύχνο τη πριμιντιμέντο τη Κρίστο,
1: λάγανος ρίσα,
0: ο τάτα ετέρνο, και είναι σου ούνικο Ιού, πασουμπίδα, μόρτο, η ρεσουρεξιόν, αμάνια.